άλλο. Τα βίλα σε. Ori ti goodbye. Que voy a. Que voy a entrar, no. Anurum, baby.